και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027, με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας.

0: με την Αθηνική Ενωσαονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της Αλφαπηρεά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθηνική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕΠ Εράματος, ΑΕΝ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσαονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Ασκοφών, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ενωσαονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ενωσαονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθηνική Ενωσαονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της Αλφαπηρεά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορδαλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ενωσαονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Ασκοφών, Αθλητική Ένωση Νέο Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ενωσαονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ενωσαονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατα

0: εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
5: Yes, the mold, yes. You have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Καρτσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
7: της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
3: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξαθλίωση.
8: Starvation.
3: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
8: By the way, I sent an article
4: to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city
8: for obvious reasons.
3: Yes, it's a request.
7: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα Αλλοτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Πίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή
4: η ώρα είναι
3: και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
5: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
6: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
7: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαονικός κάθισε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Πολύπριος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees.
3: Που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Αίγινα and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes,
4: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government, he...
7: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
4: 4. He decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: Ναι, ναι. Okay.

0: 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: Passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: to the media. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name to a street of our city.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού.

0: Μέσα από τις φωτογραφίες και τις car postal, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και car postal στα souvenirs. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και car postal. Αυτά λοιπόν τα car postal, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά car postal. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα car postal. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7-9, 7-9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν... δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, το πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο Ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά
3: τον ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ
2: και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ο διαχωρισμός των ομίλων και η κλήρωση του πρωταθλήματος σεζόν 2026-2027 με την Αθλητική Ένωση Σαλονικός να συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της ΑΛΦΑ Πειραιά. Εκεί θα βρει αντιπάλους τους Αθλητική Ένωση Μοσχάτου, Ελλάς Ποντίων, ΑΣ Ποντίων, Ερμής Κορυδαλλού, Χαραυγή, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Πολυκράτης, Χαλκιδόνα, Αργοναύτης, ΑΕ Περάματος, ΑΕ Νίκαια και Ένωση Ρέντι. Η έναρξη πρωταθλήματος έχει οριστεί στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθλητική Ένωση Σαλονικός κράτησε σχεδόν όλο το ρόστερ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι Βαγγέλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Γκέκας, Θοδωρής Χουλής, Βασίλης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αριγιάννης και Μάριος Τομπουλίδης συμφώνησαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην ομάδα της Έγινας. Οι νησιώτες έχουν προχωρήσει ως τώρα σε δύο μεταγραφές. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι Γιώργος Γονατάς και Άγγελος Κασιόλας. Ο πρώτος είναι 36 χρονών και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ελλάς Ποντίων, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Κερατσίνη, Χαλκιδόνα, Ατρόμητο, Περαμαϊκό, Αμφιάλη, Αθλητική Ένωση Λεκανοπηδίου Καλονής, Αστέρας Βάρης, Αργοναύτης, Αθλητικός Όμιλος Πειραιά, Άσκοφων, Αθλητική Ένωση Νέου Φαλήρου, Καραβάς και Κοψαχίλα. Ο δεύτερος είναι 23 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του μισοεπιθετικού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από τον ΑΣ Ποντίων, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Χαραυγιακού. Υπήρξε τέλος μέλος των Ακαδημιών τόσο της ΑΕΚ όσο και του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός, η νησιώτικη ομάδα κινείται για ακόμα μία-δύο προσθήκες, ενώ αναμένεται να προωθηθούν και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Συλλόγου. Η προετοιμασία της Αθλητικής Ένωσης Σαλονικός διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
5: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης.
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: Plaster. And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε.
1: The mold,
2: yes.
1: The mold, you have the mold.
2: Yes, we have the mold.
1: I remember your father has shown presented this to me.
0: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
3: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
3: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
3: cathedral.
1: Of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλείωση.
2: Starvation.
1: Yes.
3: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1729 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to Columbia.
4: They're just exploring that area.
1: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
3: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great...
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
7: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πως ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
8: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο σε αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
6: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
10: Η ώρα είναι 5. Σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση, Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια

0: θέσεις του καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκη Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων.

0: από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φυστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φυστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φυστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρονικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have the
3: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Starvation, yeah, excellent, yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: yes. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει
0: ακούτε
6: να είδατε
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
6: Με του Σάμιουελ Γκρίνγκλεϊ Χάου
0: και
6: μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα, με ευγνωμοσύνη, στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίνγκλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα, dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
8: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και card postal. Αυτά λοιπόν τα card postal, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
9: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα», που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης, με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
7: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φυστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
10: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φυστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια, Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
5: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
6: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity

0: importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
0: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
0: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
0: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
0: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
1: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: Plaster. And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
0: the mold, you have the mold.
2: Yes,
0: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
0: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
0: 1827, in agreement with the Greek government, he

0: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
0: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
0: cathedral.
1: Of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
2: they're just exploring that area.
1: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American figurine Samuel Villehau, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινα στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αμνηστικού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Σ' αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
3: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exactly. Starvation. Yes.
7: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
8: Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε: Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read Αίγινα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 18:30.
3: For the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's the best.
7: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια διαφορετική έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις Καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις Καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και Καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και Καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα Καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά Καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook «Έγινα αλλοτινές εποχές», έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα Καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου έγινε Φιστίκι Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορώ λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
4: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο
2: να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους,
4: θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Του βυθού,
2: η ώρα
0: σε περίπτωση που
2: 7.
0: Αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίγινας του Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory

0: υποδεχόμαστε στον τόπο, όπου η μνήμη και η προσφορά, η προσφορά του Αϊμιστοχάου, παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Wilhelmichau remain alive.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
2: πίσω
3: την πρεσβεία.
0: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: Plaster. And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
1: the mold, you have the mold.
2: Yes, yes,
1: yes. I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
1: So... Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Wilhelmichau.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Wilhelmichau.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions.

0: because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
0: Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
1: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: Passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
0: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent you an article.
2: They are exploring
0: the archaeological school, American School of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island».
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
2: Yes, it's a request.
0: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
5: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
6: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
4: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
7: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον πρόεδρο και τη διοργανωτική επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Η ώρα
3: είναι
8: με υγεία,
3: 7:30.
8: Πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία. αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινα Φιστίκι Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο αύλιος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
9: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστίκι Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have it.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exactly. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
5: By the way, I sent you an article.
4: They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
8: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Τι αλλαγές έχουν
8: γίνει στην πάροδο του χρόνου.
0: Η ώρα είναι 8.
8: Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες. Τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
9: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας

0: τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα», που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης, με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του

0: Πράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήρια σε επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αθελικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι 8:30.
1: Plaster.
2: And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes, yes, the mold, yes.
1: Yes, the mold, you have the mold.
2: Yes, I yes, yes, have it. Yes.
1: I remember your father has shown, yes. presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay. Και ήμουν αλλοχία στο δίπλα
1: στον κύριο Σωτηρακόπουλο. Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
1: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
1: Starvation, yeah, excellent, yes.
4: με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
0: By the way, I sent an article
2: They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτα του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
4: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις Carpostal, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
6: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και Carpostal στα souvenirs. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα souvenirs. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και Carpostal. Αυτά λοιπόν τα Carpostal, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά Carpostal. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα Carpostal. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν. υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή. Να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
7: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
5: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
8: Στα πλαίσια του 17ου έγινε Φιστίκι Fest, σήμερα, εδώ, το παράρτημα έγινε στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου. Πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση, Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
9: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
11: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
12: Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει

0: ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
3: την πρεσβεία.
0: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: Plaster. And it's still there. Kept...
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
1: the mold, you have the mold.
2: Yes, I have
1: the mold. I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: In agreement with the Greek government,
4: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
1: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to
5: Columbia. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
1: On this plate we read Aegina dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Villehau, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
4: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφωνικό.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα Αλλοτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, το παράρτημα έγινε στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου. Πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον μπορό λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
5: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
6: during a period where internationally our world is again faces wars and the confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
5: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
6: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
6: I thank you very much for your presence in Αίγινα and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
5: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
6: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
5: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
7: Πίσω
5: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
8: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
5: Και επίσης...
7: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
8: Plaster.
7: And it's still there.
5: Το αρνητικό, ας
7: πούμε.
6: The mold, you have the mold.
7: Yes,
6: yes, yes. I remember your father has shown, presented this to me.
5: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
7: Okay.
6: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
9: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
6: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
9: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
6: Η
9: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
6: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
9: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
6: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
9: cathedral.
6: Of the Greek government.
9: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
6: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruined Greece after the War of Independence to organize a structured state.
9: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
6: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
9: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10.
6: Starvation, yes.
9: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
6: Yes.
9: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
6: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Αίγινα a hospital and an orphanage for girls.
9: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
6: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
9: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
6: For 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
10: to the media. They're just
6: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
9: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
6: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
9: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
6: On this plate we read Etina dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Villiers Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
9: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία του 1830 και στην Πολωνία του 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
6: And we gather together to demonstrate and revendicate.
9: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city
11: for obvious reasons.
6: Yes, it's a request.
9: Πρέπει να πω ότι.
6: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
9: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80.

έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και car postal στα souvenirs. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και car postal. Αυτά λοιπόν τα car postal, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά car postal. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα car postal. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας.

0: φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του Αφέα. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς. και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
3: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Η ώρα είναι 10:30. Ραδιόφωνο
2: του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Shaw memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Χάου remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate. And, yeah.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
8: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Έγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Έγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Έγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
10: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
8: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέση στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκη Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα
1: Πόρταλ.
11: Η ώρα είναι 11.
1: Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό
12: βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκη Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
13: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το Πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το Ελεφαντάκι και τη Μόλι το Χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με την

Μπορούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη.

0: Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest. Τη Αρώνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινα στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families,
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there. Kept...
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes, and yes, we have
4: yes. I remember your father has shown, yes. Presented this to me.
3: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greeley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: Η
7: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
4: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
3: By the way, I sent an article
9: to Columbia. Exploring
4: they are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει, ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένατης».
4: On this plate we read «Έγινα». Dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Η έκθεση που στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
3: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
4: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Πίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
5: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, σήμερα, εδώ, το παράρτημα έγινε στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου. Πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο αύλιος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
7: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Ergosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Ergosaronicού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Ergosaronicού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Ergosaronicό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Μπορούν η ώρα είναι να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνης του ΧΑΟΥ παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi ΧΑΟΥ remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral.
3: The cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the war of independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι

0: νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article to Columbia.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Samuel Howe παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θέλω να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: της πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
1: plaster,
2: and it's still there, kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε.
1: The mall, you have the mall.
2: Yes, I have.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
1: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
3: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
3: cathedral.
1: Of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
1: Starvation, yeah, excellent, yes.
3: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: Passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to Columbia.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα» dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name to a street of our city.
3: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great...
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν. υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρηγρή. Να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
7: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
5: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
8: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Φεστ, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
9: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ-ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
10: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
11: Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
4: Η ώρα είναι.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Aegina, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe. Memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Howe remain alive.
2: Θέλω να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
5: πίσω
2: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
5: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
4: and plaster.
5: And it's still there. Kept.
2: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes, the mold.
3: The mold, you have the mold.
5: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξ

0: an orphanage for for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος
0: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
2: to Columbia. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American Museum of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη» στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτα του λιμένα της.
0: On this plate we read, Έτσινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα, σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
1: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
5: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα, Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70.

0: ακόμα και του 80, είναι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγγαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μία αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγγαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε 3 φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook «Έγινα αλλοτινές εποχές», έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε 2 φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολύ φωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Πίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν... δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν Τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά
1: το
0: σήμερα
1: ραδιόφωνο
0: είναι
1: του
0: περισσότερο βιωματικός,
1: η ώρα είναι
0: διαδραστικός
1: 1:30.
0: Και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο αύλιος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest, τη Saronic Ferries, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Portal και Saronic Magazine. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
5: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
6: during a period where internationally our world is again faces wars and the confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
5: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
6: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
6: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
5: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
6: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
5: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
7: Πίσω
5: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
8: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
5: Και επίσης...
7: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
8: Plaster.
7: Plaster. And it's still there.
5: Το αρνητικό, ας
7: πούμε.
6: The mold, you have the mold.
7: Yes, I have.
6: I remember your father has shown, presented this to me.
5: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
9: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
6: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
9: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
6: Η
9: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
6: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
9: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
6: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the cathedral of the Greek government.
9: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
6: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
9: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
6: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
9: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
6: From famine and εξακλίωση.
10: Starvation.
6: Yes.
9: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
6: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
9: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
6: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
9: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
6: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent you an article.
10: They're just exploring that area.
6: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
9: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
6: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
9: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
6: On this plate we read Etzina dedicates with gratitude to the American figurine Samuel Billy Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
9: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία του 1830 και στην Πολωνία του 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
6: And we gather together to demonstrate and revendicate.
9: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
9: Πρέπει να πω ότι.
6: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
9: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook «Έγινα αλλοτινές εποχές», έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα κυρίως στην Αγία Μαρίνα και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ.
0: Ακούτε και εδώ το να πούμε ότι είναι
2: το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο. Όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα. Ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό

0: που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και πώς μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται.

0: να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Saronic Ferries, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας έγιναν Portal και Saronic Magazine. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Ergosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Ergosaronicού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Ergosaronicού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Ergosaronicό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe. και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Hough memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, προσφορά του Αίμις του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi Hough remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Hough.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Hough.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Τη αποστολή εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Hough αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε μεριάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Hough undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say the, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: to the media. They're just
3: they are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate. And, yeah.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα, σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
7: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
8: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Έγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πως ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Έγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Έγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9.30 κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
9: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
7: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κλιπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
10: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό, βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Φεστ, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
11: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ότι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το Πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το Ελεφαντάκι και τη Μόλι το Χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έχινα Πόρταλ.
1: Τραγούδια,
2: η ώρα είναι τρεις.
1: Νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας. Είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
4: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
5: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
4: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
5: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
4: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
5: Howe was one of the most important American Philhellenes.
4: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
5: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
4: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
5: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
4: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
5: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
4: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
5: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
4: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
5: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
4: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
5: Gets even more importance.
4: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
5: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
4: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
5: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
4: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
5: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
4: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοκάου παραμένουν ζωντανές.
5: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibihau remain alive.
4: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
6: πίσω
4: από την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
7: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.

0: η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
1: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
2: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
1: The mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
2: plaster,
1: and it's still there. Kept.
0: Το αρνητικό, ας
1: πούμε. Yes,
2: the mold, you have the mold.
1: Yes, yes, we have.
2: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
3: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
3: cathedral.
2: Of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με

0: τμήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξαθλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article.
3: They're just exploring that area.
1: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Φεστ, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους Επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αείμνες του ΓΑΟ παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi Ghao remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral.
3: The cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση. Starvation. Yeah, exactly. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: to Columbia. Yes. They're just exploring
3: that area. They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλλην Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία του 1830 και στην Πολωνία του 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4.
6: Οφείλουμε, δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: Yeah. We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
8: Yes, it's very best.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και κάρπο στάλι στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
8: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: σας προσκαλώ, φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον μπορό λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων

0: και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του, και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκη Fest, το Αίγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 3 υπέροχες φωνές, που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, της Αρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο Χάου ήταν ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξαθλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent an article
8: to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Αίγινα αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πως ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Φεστ, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
4: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο
2: να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως
4: ακούτε
2: επιτυχίες.
4: Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, η ώρα είναι δεν μιλάμε 5. Μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους,
5: Θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα.

Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
2: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του

0: αγωνιστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, του Αίμις του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Wilhelm Hau remain alive.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: Plaster. And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε.
1: The mold, you have the mold.
2: Yes, I have.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
1: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenleaf Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: In agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the cathedral of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση. Starvation. Yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
5: to the media. They're just
1: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Greeley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate. And, yeah.
4: Οφείλουμε, δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
8: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
9: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
7: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου. στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φυσική Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
10: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φυστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
11: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους τέσσερις δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το οχταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
7: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
12: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
13: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δικτύα τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
1: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
1: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
1: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα
6: την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινα στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των

0: αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Aegina.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.

0: Πίσω,
1: πίσω από την Πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την Πρεσβεία.
0: Και επίσης... Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: And plaster.
0: Plaster. And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
0: πούμε.
1: The mold, you have the mold.
0: Yes, yes, yes,
1: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
1: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το
4: γράφετε. Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: Famine and εξακλίωση.
3: Starvation.
1: Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη Προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
3: to the media. They're just
1: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Μη Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
7: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook «Έγινα αλωτινές εποχές» έχει ανεβάσει πάρα πολλές. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το μπλουκ και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
8: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
6: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
9: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Φεστ, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
10: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, Θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest, τη Saronic Ferries, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Saronic Magazine. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
4: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
5: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
4: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
5: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
4: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
5: Howe was one of the most important American Philhellenes.
4: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
5: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
4: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
5: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
4: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
5: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
4: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
5: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
4: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
5: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
4: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
5: Gets even more importance.
4: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
5: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
4: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
5: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
4: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
5: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
4: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνες του ΧΑΟΥ παραμένουν ζωντανές.
5: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. ΧΑΟΥ remain alive.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
6: Πίσω
4: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
7: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
4: Και επίσης...
6: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
7: Plaster.
6: And it's still there.
4: Το αρνητικό, ας
6: πούμε.
5: The mold, you have the mold.
6: Yes, I have.
5: I remember your father presented this to me.
4: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
5: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
8: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
5: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
8: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα, για να σώσει από την πείνα και τον καιρό.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
8: Ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
5: Της
8: αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
5: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
8: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
5: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
8: cathedral.
5: The cathedral of the Greek government.
8: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
5: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
8: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
8: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
5: From famine and εξακλίωση. Starvation. Yes.
8: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
5: Yes.
8: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
5: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
8: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
5: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
8: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
5: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
9: to the media. They're just
5: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
8: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
5: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
8: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
5: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Greeley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
8: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
5: And we gather together to demonstrate and revendicate.
8: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
10: Yes, it's at best.
5: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
8: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό

0: δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή.

0: και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, το πλαίσιο του 17ου έγινε Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
2: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, Ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια. Συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκη Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύριος
3: Φόρος... Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σε μια μουσική σκηνή, υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Αφιστίκι Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 3 υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, της Αρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σερόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνη του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi Hau remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I
3: remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφω.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλείωση. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: they're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
8: Yes, it's a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
8: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
12: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους
9: και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
13: Η ώρα είναι 8.
9: Από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
14: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
13: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
9: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του

0: Όγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Howe was is related with Samuel Gilles Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, προσφορά του Ιμιστου Χάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Ιμιστου Χάου remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
5: από την πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Edzina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξατλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article
4: yes. They're just exploring that
3: area. They are exploring the archaeological...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
6: 8:30. Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Yeah.
3: We have to give his name to a street of our city. For
6: obvious
3: reasons. Yes, it's at best. Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
4: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο
2: να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους,
4: Θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Αργοσαρόνικ Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally at world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greeley Howe.
5: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the cathedral of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης

0: Cathedral.
1: Of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξαθλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
2: to the media. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
3: Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι

0: The mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα Αλωτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, το πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινε Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, το παράρτημα έγινε στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου. Πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορώ λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 9:30.
4: Εμβάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10:30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Αρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοχάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Αιμιστοχάου remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
2: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
5: plaster,
4: and it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο
3: Σωτηρακόπουλο. Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: Cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλείωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent you an article.
4: They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
8: Since
3: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
8: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
12: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
13: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
14: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και

0: τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο.

0: Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους τέσσερις δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο αύριος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστική Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In agreement with the Greek government,
5: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
5: cathedral
3: of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
3: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
6: they're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη» στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
5: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μία διαφορετική έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις Καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις Καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και Καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και Καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα Καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά Καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα Καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
4: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξενογνωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο
2: να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Επιχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους,
5: θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
2: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can ex-

0: να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bimini Howe remain alive.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
1: the mold, yes. You have the mold.
2: Yes, yes, yes,
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
5: της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000

0: Λαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
0: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
0: cathedral
1: of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξαθλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article.
2: They are exploring
1: the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
5: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μία αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Και σημερινό
3: η ώρα είναι 11:30.
5: Πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
6: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα», που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης, με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
4: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φυστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
7: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φυστίκη Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
4: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου γλεντιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
9: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Estereotipo. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes,
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Starvation, yeah, excellent, yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: yes, they're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, προσφορά του αείμνηστου Χάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί,

0: Cow Remain Alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
2: πίσω
1: από την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: The portrait was created. It's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: And it's still there. Kept.
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
2: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
5: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
5: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
5: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
5: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
5: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
5: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα

0: ο Συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
1: orphanage. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: yes, to Columbia.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
4: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
5: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινα αλωτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
6: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
4: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
7: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Φεστ, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και πώς μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
8: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2:24 πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όνομας εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαλονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μέσα στο χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι μία.
1: Construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
1: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
0: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
3: And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
3: πούμε.
1: The mall, you have the mall.
3: Yes, yes,
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
1: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
1: Starvation, yeah, exactly, yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
0: By the way, I sent an article
5: to Columbia. Just,
1: they're just exploring that area. They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Poplos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
7: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες

εισφορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε, ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
και εύχομαι

0: Εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα», που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης, με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια, έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
4: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο
4: που
5: του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
4: Οι εκδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
7: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστική Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αιγινα, αναφερόμενο στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
8: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια ρυθμίσεων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τους οποίους αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινα στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Howe was is related with Samuel Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there. Kept
2: το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay. Και ήμουν αλοχίας δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenleaf Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exactly. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Πρέπει να πω ότι
0: η ώρα είναι 2.
3: We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις Καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις Καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μία αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου έγινε Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορώ λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
4: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξενογνωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο
2: να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας.

εμείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά. Με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό
καλούμε όλους τους γονείς του

0: νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην Οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της Οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
3: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
4: Στις προηγούμενες χρονιές θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινα στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Hau memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Wilhelm Hau remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Hau.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Hau.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Hau undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate. And, yeah.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
8: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι.
8: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
9: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Έγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Έγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Έγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στι δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
9: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέση στην κλιπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
12: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φυστίκη Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
12: Εμβάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά.